0: οποία smart phone μου σιά. Δέκονο ο λίμανε γιονικό μιλίμπο. Μαμισμάβανε. Μουνό μουρμέλακα η άκα πηλή μου που είχα καμενή πελουάγη. Να δε μουρμέλακα που τελείγου. Αχωνέβαλε. Ήο νόμου του κίνα. Να σιούω. Τα μουτίντο μωσά όλοι πανι όρο μελέα. Νίμαλα.
1: Que cavovó está cozinhar hoje?